0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvű műsorunkat hallják.
1: Ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.
2: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο μαζί σας η Λέκτρα Γκάρντι. Από σήμερα μπαίνουμε στις μέρες του λεγόμενου Πάσα του καλοκαιριού που θα τελειώσει το Σάββατο στις 15 Αυγούστου. Με αφορμή αυτή θα ακούσετε το διήγημα «Ρεμβασμός του 15 Αυγούστου» του Αλέξανδρου Παπαγεμάντη. Μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση.
3: Ανάμεσα οι συντρίμματα και ερείπια, λείψανα παλαιάς κατοικίας ανθρώπων εν μέσω αγριοσικών μοραιών.

0: με ερυθρούς καρπούς, εισέρημων τόπων, απόκριμνων ακτίν προς μίαν παραλίαν βορειοδυτικήν της νήσου, όπου τη νύχτα επόμενων ήτων να βγαίνουν και πολλά φαντάσματα, είδωλα ψυχών κουρασμένων, σκιέ επιστρέφουσε καθώς λέγουν από τον ασφοδελόν λιμώνα, αφήνουσε κενά σιμωγάς εις την ερημίαν, τρινούσε το πάλε ποτέ πρόσκαιρον σκηνωμάτων εις τον επάνω κόσμον. Εκεί ανάμεσα εσώζε το ακόμη ο ναίσκος της Παναγίας της Πρέκλας. Δεν υπήρχε πλέον οικία ορθή. Δεν υπήρχε στέγη και άσυλον εις όλων το οροπέδιον εκείνων παρά την απορόγα ακτήν. Μόνος ο μικρός ναίσκος υπήρχε και εις το προάβλιον του ναίσκου ο Φραγκούλης Κάπα Φραγκούλας είχε κτίσει μικρόν υπόστεγον καλύβιν μάλλον ή οικίαν λαβών την ξυλίαν όσην ειδινήθη να έβρει και την ασλήθους από τα τόσα τριγύρω ερήπια δι' αναστεγάζεται προχείρος εκεί και καπνίζει ακατακρίτως το τσιμπούκι του με το ηλέκτρικον μαμόν έξω του ναού ο φιλέριμος γέρον. Ο ναίσκος ή το ιδιόκτητος, πράγμα σπάνιον εις των τόπων, λείψανον παλαιού θεσμού, ή τον κτήμα αυτού του γέροντος Φραγκούλα, ο αξιότιμος πρεσβύτης, φέρον όλα τα εξωτερικά γνωρίσματα προϊστού, ωραίων φέση του Τουνεζίου, επανοβράκι τσόχινον, με ζώνην πλατείαν και ντυτήν, μακράν τσιμπούκαν με ηλέκτρινον μαμών και κρατών με την αριστεράν ηλέκτρινον μακρών κομβολόγιον, δεν ήτο και πολύ γέρον, ως 55 χρόνων άνθρωπος. Κατήγετο από την αρχαιοτέραν και πλέον γνησίως αυτόχθονα οικογένειαν του τόπου, ήτον εκ νεαράς ηλικίας ευσταλής, υψηλός, λεπτός στην μέση, μελαχρινός, με αδρούς χαρακτήρας του προσώπου, δασία σοφρής, οφθαλμούς μεγάλους, ογκώδη ρήνα, χονδρά χείλη προέχοντα. Η γάπα πολύ τα μουσικά, τα εκκλησιαστικά και τα εξωτερικά. Υπήρξε δε με την χονδρήν, αλλά παθητικήν φωνήν του, ψάλτης και τραγουδιστής εις των καιρών του μέχρι γύρατος. Τη σινιόραν, ωραίαν νέαν, λεπτοφυή λευκοτάτην, την είχε νυφευθεί από έρωτα. Ήδη είχε συζήσει μαζί της υπέρ τα 25 έτη και είχε να αποκτήσει 4 ιούς και 3 θυγατέρας. Αλλά τώρα, εις των ουδών του γύρατος, δεν συνέζει πλέον μαζί της. Είχε χωρίσει άπαξ ήδη, αφού εγεννήθησαν τα 4 πρώτα παιδεία, 2 ή και 2 θυγατέρες. Ο πρώτος ούτως χωρισμός διήρκησε επί τίνας μήνας. Ήτα επήλθε συνδιαλλαγή και συμβίωση πάλιν. Τότε γεννήθησαν άλλα 2 τέκνα, ιός και θυγάτριο. Ήτα επήλθε δεύτερος χωρισμός, υπέρ το έτος διαρκέσας. Μετά των χωρισμών δευτέρα συνδιαλλαγή. Τότε γεννήθη ο τελευταίος ιός. Ακολούθως επήλθε μακρός χωρισμός μεταξύ των συζύγων. Ο τελευταίος ούτως χωρισμός, μετά πολλάς αγώνους από πείρα συνδιαλλαγής, διήρκει από 3 ετών και ημίσιος. Δεν ήτο πλέον φόβος να γεννηθούν άλλα τέκνα. Η σινιόρα ήτο υπέρ τεσσαρακοτού της ήδη. Την εσπέραν εκείνη της 13ης Αυγούστου του έτους 1860, εκάθητο μόνος, ολομόναχος, έξω του ναίσκου εις το προάβλιον, έμπροσθεν της καλύβης, την οποίαν είχε κτίσει, εκάπνιζε το τσιμπούκι του και ερέμβαζε. Ο καπνός από τον λουλάν ανέθρωσκε και ανέβαινε νησκιανούς κύκλους εις το κενόν και οι λογισμοί του ανθρώπου εφαίνοντο να παρακολουθούν τους κύκλους του καπνού και να χάνονται με ταυτόν εις το αχανές, το άπειρον. Τι εσκέπτετο. Βεβαίως την σύζυγόν του, με την οποία ήσαν εις διάστασιν και τα τέκνα του τα οποία σπανίως έβλεπεν. Εσχάτως του είχαν παρουσιαστεί πρώτην φοράν εις τη ζωή του και οικονομικές στενοχωρίες. Ο Φραγκούλας ήτο ο μεγαλοκτηματίας. Είχε παμπόλους ελαιώνας, αμπέλια αρκετά και χωράφια μέτρητα. Μόνον από τον αντίσπορον των χωραφιών μπορούσε να μην αγοράζει ψωμί διόλου του έτους αυτός και η οικογένειά του. Οι δε ελαιώνες, όταν εκαρποφόρουν, έδιδον αρκετόν εισόδημα. Αλλά επειδή δεν εργάζεται ποτέ μόνος του, τα έξοδα τον έτρωγαν. Ήτα, αυξανωμένης της οικογενείας, συνυυξάνοντο και η ανάγκη. Και όσον ύψανον τα έξοδα, τόσον τα έσοδα υλατούντο. Ήλθαν δυστυχισμένες χρονιές. Αφορίε, συμφορέ, θεομηνίε. Ήτα, δια πρώτην φοράν, έλαβεν ανάγκην μικρών δανείων. Δεν εφαντάζεται ποτέ ότι μία μικρή κάμπη αρκεί δια να καταστρέψει ολόκληρον φυτίαν. Απευθύνθη εις ένα το κογλύφων του τόπου. Οι τιούτοι ήσαν άνθρωποι φερτοί. Απ' έξω. Και όταν κατέφυγον εις τον τόπον, εν ώρα συμφοράς και ανεμοζάλης, κατά την μεγάλην επανάσταση ή κατά τα άλλα κινήματα τα προαυτής, αρχομένης της εγκατοταετηρίδος, κανείς δεν έδωκε προσοχήν και σημασίαν εις αυτούς. Αλλά επειδή οι εντόπι είχαν αποκλειστικήν προσήλωσιν εις τα κτήματα, ούτι οι επίλυτες, ως πράτουσιν όλη η φύση και θέση Εβραίοι, έδωκαν όλη την σημασίαν και την προσοχήν των εις τα χρήματα. Ήνοιξαν εργαστήρια, μαγαζία και εμπορεύοντο και χρηματίζοντο. Ήτα ήλθεν η ώρα όπως και τώρα και πάντοτε συμβαίνει. Οι εντόπιοι έλαβαν ανάγκη των χρημάτων και τότε ήρχισαν να υποθηκεύουν τα κτήματα. Έως ότου παρήλθε μία γενεά ή μία και η μισία και τα χρήματα επέστρεψαν εις τους δανειστάς, συμπαραλαβώντα μεθέ αυτών και τα κτήματα. Έως τότε δεν είχε συλλογιστεί τι αυτά πράγματα ο Φραγκούλης Φραγκούλας. Ούτεν τον έμελε ποτέ του περί χρημάτων. Αλλά πεσχά τον είχε λάβει ανάγκη και δευτέρου και τρίτου δανείου και οι δανειστέ προθήμως του έδιδαν. Αλλά πείτουν να τους καθιστά υπέγγια τα καλύτερα κτήματα, εκ των οποίων έκαστον είχε κατά αυτόν εκτιμητήν. Δεκαπλασίαν αξίαν του ποσού του δανειζομένου. Πλην φεύ, αυτός δεν ήταν ο μόνος καημός του. Ο Φραγκούλης Φραγκούλας δεν εφόρει πλέον το ωραίον του μαύρον φέση, το του Νεζιάνικον, έφερεν οικιακόν μαύρον σκούφων επί της κεφαλής. Αλλά βρίσκεται το σήμερον εις την εξοχήν. Εάν το συνειντόμεν την προτεραίαν εις την αγοράν, κάτω εις την πολύχνην, θα εβλέπομεν ότι είχε βάψει μαύρον το φέση του, είχε πρόσφατον πένθος. «Α, το χασα το καημένο, το ευάγω εγώ, το χασα». Ο Γεροφραγκούλης εστέναζε και είχε δίκαιο να στενάξει. Το καλύτερον κοράσιόν του, το τρίτον, το μικρότερον, 14 ετών μόλις την ηλικίαν, το οποίον είχε γεννηθεί κατά τη διάλειμμα έρωτος, μεταξύ δύο χωρισμών, του είχε αποθάνει προ λίγων μηνών. Και αυτός ήλθεν εις την Παναγίαν, δια να κλάψει και να πει των πόνων του. Ήταν κτήμα του ο Ναΐσκος της Παναγίας της Πρέκλας. Το εκκλησίδιον ή το ευπρεπέστατον, ωραία στολισμένον και είχε καλάς εικόνας και μάλιστα την Φερόνιμον, την Γλυκίαν Παναγίαν την Πρέκλαν, σκαλιστών χρυσωμένων τέμπλων, πολυέλαιων και μανουάλια οριχάλκινα, κανδύλια αργυρά. Έφερε πάντοτε ο διοκτήτης μαζί του την βαρίαν υπερμεγέθη κλίδα της ρήνης τύρας της Θερεάς και δεν έλειπε συχνά να επισκέπτεται την Παναγίαν του. Ιερόσυλος ευτυχώς κανείς ακόμη δεν είχε αναφανεί στα μέρη αυτά. Ήταν παραμονή της εορτής, ότε θα ετελεί το πανήγυρις εις τον Ναΐσκον, τιμόμενον επωνόματι της κοιμήσεως. Θα ήρχοντο από τον τόπον πολλές οικογένεια και άτομα, 12 τεινές προσκυνητών και πανηγυριστών, και ο Παπανικόλας ο συμπέθερός του. Εις τον Παπανικόλαν έδιδεν ο Φραγκούλας δια τον κόπο του εν τάλιρον, περιπλέον δεν εισέπρατεν ο παπάς δια λογαριασμών του τας δεκάρας, όσας έδιδον οι γυναίκες, δια να γράψουν τα ονόματα ή τα ψυχοχάρτια. Όλα τα άλλα, προσφοράς, αρτοκλασίαν, πώλησιν κυρίων κτλ, τα εισέπρατεν ο Φραγκούλης ως εισόδημα ειδικών του. Και τώρα τους επερίμενε να έλθουν πάλι. Και ανελογίζεται πως, άλλοτε, όταν ήταν νέος ακόμη, μετά των πρώτων χωρισμών από την γυναίκα του, η πανήγυρης αύτη της Παναγίας της Κοιμήσεως έγινε ένα αφορμή δια να επέλθει συνδιαλλαγή μετά της γυναικός του. Κατόπιν της συνδιαλλαγής εκείνης εγεννήθη ο τρίτος ιός και το κουμπό, το θυγάτριον το οποίο εθρύνει τώρα ο Γεροφραγκούλας. «Το χασα το καημένο μου, το ευάγωγο, το χασα». «Ω, δεν ελυπείτο τώρα τόσον πολλήν τον από τις γυναικός του χωρισμών, την οποία άλλος τρυφερός η γάπα, όσον εθρύνει τη σκληράν απώλειαν εκείνην της Κορασίδος, την οποίαν εις τον άλλον κόσμο ήλπιζε μόνο να επανεύρει. Και κατενίσε το πολύ η καρδία του και θλίβετο. Και ανελογίστε ότι το πάλε εδώ οι χριστιανοί, όσοι ήσαν ως αυτός τεθλιμμένοι εις τον αΐσκον αυτών της Παναγίας της Πρέκλας, ήρχοντο τα σημέρας αυτάς, να έβρωσε δια της εγκρατείας και της προσευχής και του ιερού άσματος, αναψυχήν και παραμυθίαν. Των παλαιών καιρών, πρώτου 21, όταν το σήμερον έρημον και κατηρυπωμένων χωρίων εκατοικείτο ακόμη, όλοι οι κάτοικοι και των δύο ενωριών ήρχοντο εις τον ναόν της Πρέκλας, ως της ήτο απλούν παρεκκλήσεων, να ακούσωσι τες ψαλωμένας παρακλήσεις καθόλων το 15 Αύγουστο. Άφησεν εις την άκρη του τσιμπούκι, το οποίον είχε σβήσει ήδη ανεπαισθήτως, εν μέσω της αλοφροσύνης των ρεβασμών του καπνιστού, και ακουσίως ήρχισε να υποψάλει. Έλεγεν τον μέγαν παρακλητικόν κανόνα, αυτόν εις την Παναγία, όπου διεκτραγωδούνται τα παθήματα και τα βάσανα μιας ψυχής και την σειράν όλην των κατανυκτικών ύμνων, όπου εις βασιλεύς Έλλην, διωγμένος, πολεμημένος, στενοχωρημένος από Λατίνους και Άραβας και τους ειδικούς του, διεκτραγωδεί προς την Παναγία τους ιδίους πόνους του και τους διωγμούς όσους υπέφερεν από τα στήφη των βαρβάρων, τα οποία ονομάζει νέφη. Ήτα κατά μικρόν, αφού είπεν όσα τροπάρια εν θυμίτω από στήθους, ύψωσεν ακουσίως την φωνή και ήρχισε να μέλπει το αθάνατον εκείνο. Απόστολοι εκπεράτων, συναθριστέντες εν θάδε, γεστημανή το χωρίο κυδεύσατε μου το σώμα, και εσύ, Ιέ και Θεέ μου, παράλαβε μου το πνεύμα. Και ήτα προσέτη, παρεκάλλει δια του άσματος την Παναγίαν, να είναι μεσήτρια προς τον Θεόν. Μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Ω, αυτό είχε την δύναμη και το προνόμιον να κάμνει πολλά ζεύγιο οφθαλμών ακλαίωση των παλαιών καιρών, όταν οι άνθρωποι έκλειαν ακόμη εκούσια δάκρυα εξυναισθήσεως. Ο γεροφραγκούλας επίστευε και έκλειν. Ω ναι, ήταν άνθρωπος ασθενής. Η γάπα και η μάρτανε και μετενόη. Η γάπα την θρησκείαν, η γάπα την σύζυγον και τα τέκνα του, επόθη ακόμη των συζυγικών βίων, επόθη και των βίων των μοναχικών. Τον καιρόν εκείνον είχε αγαπήσει εξ όλης καρδίας την σινιωρίτσα του και την ηγάπα ακόμη. Αλλόσον τρυφερός ήτον εις τον έρωτα, τόσο ευεπίφορος εις το πείσμα και τόσον γοργός εις την οργή. Ω ατέλεια των ανθρώπων! Τώρα εις τους τελευταίους χρόνους είχε γνωρίσει ακόμη και την οικονομική στενοχωρία, το παράπονο της ξεπεσμένης αρχοντιάς, τας πιέσεις και τας απειλάς των τοκογλύφων, το διάφορο κεφάλι. Επί τέσσερα σενι αυτούς ήταν αφορία. Ελέε δεν εκαρποφόρησαν. Ο καρπός είχε προσβληθεί από άγνωστον ασθένειαν δια τας αμαρτίας των ιδιοκτητών. Είχαν κυτρινήσει και μαυρίσει, ελέε, και ήσαν γεμάτε από βούλες και είχαν πέσει άκερα. Τόσα υποστατικά, τόσα μούλκια, τόσο βιός, αγύριστα κτήματα, σχεδόν τσιφλίκια, υπηλούν τον απεριέλθω στην ισχύρα των τοκογλύφων. Εγένα ή όχι η γη, εκαρποφόρουν ή όχι τα δέντρα, ο τόκος δεν έπαβε. Τα κεφάλαια έτικτον. Έπαυσε ένα τίκτη γόνιμος, όπως λέγει ο Άγιος Βασίλειος, αφού τα άγωνα ήρχισαν και εξικολούθουν ατίκτουν. Ανελογίζεται αυτά και έκλαινε η ψυχή του. Δεν ήλπιζε πλέον ούτε ήθκετο σχεδόν να ήρχετο η σινιωρίτσα αύριον εις την πανήγυρη, όπως ήρχετο τακτικά κάθε χρόνον άλλοτε, όταν ήσαν μονιασμένοι. Όπως είχε έλθει και άπαξ εις καιρόν όπου ευρίσκονται χωρισμένοι προ 15 ετών. Τώρα μόνον η ψυχή της Κούμπος, της αθώας μικράς Παρθένου, ήθε να παρίστατο αοράτος εις την πανήγυριν αγαλωμένη. Ω, άλλοτε προ 15 ετών, πριν γεννηθεί ακόμη η Κούμπο, ναι, η Παναγία είχε δωρήσει το αυρόν εκείνο άνθος εις τον Φραγκούλιν και τη Σινιώραν, και η Παναγία πάλιν το είχε δρέψει και το είχε αναλάβει πλησίον της, πριν μολυνθεί εκ της επαφής των ματέων του κόσμου. Τον καιρόν εκείνον είχε συμβεί ο πρώτος χωρισμός, το πρώτον πείσμα, το πρώτον κάκιωμα μεταξύ των συζύγων. Και ο Φραγκούλης, θυμώδης, ο ξύχολος, δρυμής, είχε αναβεί όπως τώρα από την πολύχνη την κατοικημένη εις το παλαιόν χωρίον το έρημον, του οποίου εσώζω το τότε ακόμη ολίγιστε οικίε και δεν ήτο ερήπιον όλων όπως σήμερον. Και καθώς τώρα είχε έλθει δύο ή τρεις ημέρες πρώτης εορτής εις το παρεκκλήσιον της Πρέκλας, εκάθητο δε εις τα πρόθυρα του Ναΐσκου και εκάπνιζε το μακρόν τσιμπούκι με το ηλέκτρινον επιστόμιον. Πλην τότε το φέση του ή το κατακόκκινον. Και τώρα εφόρη μαύρων σκούφων. Και τότε ο Φραγκούλης ή το 40 χρόνων και τώρα ή το 55. Τότε έτρεφε πείσμα και χολήν, αλλά είχε πολύ περισσότερον και βαθύτερον συζυγικών έρωτα και μόνο νίξην ήθελεν. Ήταν έτοιμος να συγχωρήσει και να αγαπήσει. Αλλά τώρα δεν είχε πλέον ούτε πείσμα σχεδόν, ούτε οργήν. Η γάπα της Σινιώραν, την Επόνη, αλλά έκλαιε πολύ περισσότερον δια το θυγάτριόν του, το κουμπό, το καημένο το ευάγωγο. Εκείνη την φοράν ο Παπα-Νικόλας, άμα έφτασε την παραμονή, ακολουθούμενος από πλήθος προσκυνητών δια την πανήγυριν, εστάθη πλησίον της θύρας του ναού, παρά την γωνίαν και του είπε μυστηριωδώς: «Θα έχεις μου σαφυριλίκια, θαρώ». «Τι τρέχει, παπά?» ρώτησε εμιδιών ο Φραγκούλης, ώστις εμάντευσε πάρα αυτά. «Θα σου έλθει τα σκέρι». Κοίταξε Φραγκούλη φρόνημα, χωρίς πείσματα. Ο παπάς Ασκέρη λέγον εννοούσε προφανώς την οικογένεια του Φραγκούλη. Αλλά τάχα μόνον τα παιδεία, τα δύο μεγαλύτερα εκ των τεσσάρων, καθώς τα άλλα δύο τα μικρά, δεν θα ει δύνατο να κουβαληθούν εις διάστημα τριών ωρών οδηπορίας χωρίς την μητέρα των. Ο Φραγκούλης ηθέλησε να βεβαιωθεί. «Θα έρθει μαζί και η μάνα τους?» «Βέβαια, πιστεύω», είπε ο παπάς. Το όντι, όταν ευράδιασε καλά και άρχισε να σκοτεινιάζει, η κυρασινιώρα ήλθε, μαζί με την γραία μητέρα της και με τα τέσσερα παιδιά της, εν συνοδεία και άλλων προσκυνητριών, γειτονισών ή συγγενών της. Από πολλών μηνών δεν είχε ειδεί το σύζυγόν της, ως της είχε κατοικήσει χωριστά, εις ευτελές δωμάτιον χάριν ταπεινώσεως, το οποίον ονόμαζε το κελί του, και έζει από μηνών ως καλόγυρος. Επλησίασε δειλή κάτω νεύουσα. Ο Φραγκούλης ίστατο εκεί παραπέρα από την θύραν της εκκλησίας και έκαμνε πως έβλεπε αλλού και πως επρόσεχε εις την αομιλίαν περί αγροτικών υποθέσεων μεταξύ δύο ή τριών χωρικών. Η σινιώρα εισήλθεν εις τον αΐσκον, επροσκύνησεν, εκόλλησε κυρία και εισπάστη τας εικόνας. Ήταν μετά την αόραν εξήλθεν. Επλησίασε συναισθαλμένη και εχαιρέτησε τον σύζυγόν της. Ούτως έτεινε προς αυτήν την χείρα και εισπάστη φιλοστόργο στα τέκνα του. Ήδη ενύκτωνε και εψάλλει ο μικρός Ασπερινός. Ακολούθως μετά το λιτόν σαρακοστιανών, το οποίον έφαγον καθομάδας καθίσαντες, οι διάφοροι προσκυνητέ εδώ και εκεί επί των χόρτων και των ερυπείων, ο Φραγκούλης ετοίμασεν ιδιοχείρος ξύλινο σήμαντρων πρόχειρων, κατά μίμησιν εκείνων τα οποία συνηθίζονται εις τα μοναστήρια, και φέρον τρεις γύρους περί των ναών, το έκρουσε μόνος του πρώτων εις τροχαϊκών ρυθμών, τον αδάμ, αδάμ, αδάμ, ή τα ισιαμβικών, το τάλαντον, το τάλαντον. Ευθύς τότε τα δύο παιδεία του Φραγκούλα και πέντε ή έξ άλλοι μικροί μοσχομάγγε ανερχήθησαν επάνω εις την στέγη του ναού, άνωθεν της θύρας και ήρχισαν να βαρούν τρελά, αλίπητα, αχόρταστα, των μικρών μισοραγισμένων κόδωνα, των κρεμάμενων από δύο διχαλών ξύλων εκεί επάνω. Ύστερον από πολλάς φωνάς, μαλώματα και επιπλήξεις του Φραγκούλα, του Μπαρμπαδημητρού, του Ψάλτου και του Παναγιώτου της Αντωνίτσας, ενός καλού χωρικού ώστις δεν εκουράζεται να τρέχει εις όλα τα εξοκλήσια και να κάμνει κουμάντο, εωσού επιτέλους η Δημαρχία εναγκάστη να τον αναγνωρίσει ως ισόβιον επίτροπον όλων των εξοχικών ναών, τα παιδεία μόλις έπαυσαν οψέποτε να κρούν τον κόδωνα και εξεκόλλησαν τέλος από την στέγη του Ναΐσκου. Ο Παπα-Νικόλας έβαλεν ευλογητών και ήρχισεν η ακολουθία της Αγρυπνίας. Ο Φραγκούλης ήτο τόσον ευδιάθετος εκείνη την εσπέραν, ώστε από του ελέησον με ο Θεός της αρχής του αποδείπνου μέχρι του ή το όνομα εις το τέλος της λειτουργίας, όπου οι πανηχείς διήρκησαν 8 ώρας άνευ διαλύματος, όλα τα έψαλε και τα απήγγειλε μόνος του από του δεξιού χορού, μόλις επιτρέπον εις των κυρδημητρών των κάτοχων του αριστερού χορού να λέγει και αυτός από κανένα τροπαράκι δια να ξανιστάξει. Έψαλε το θεαρχείο νεύματι και εις τους 8 ήχους μοναχός του, προφάσει ότι ο κυρδημητρός δεν έβρισκε εύκολα τον ήχον. Εις το τέλος του Εσπερινού, μοναχός του εδιάβασε το συναξάρι και χωρίς να πάρει ανασασμόν, μοναχός του πάλιν άρχισε τον εξάψαλμο. Έψαλε καθίσματα, πολυελαίους, αναβαθμούς και προκείμενα, ή τα όλων το πεπικυλμένη έως το συνέστηλε χορός και όλων το ανοίξω το στόμα μου έως το δέχου παρημών. Ή τα έψαλε ένους, τοξολογίαν, εδιάβασεν ώρας και μετάληψην προς χάριν όλων των ετοιμασμένων δια την θείαν κοινωνίαν και στην λειτουργία πάλιν όλα, τυπικά, μακαρισμούς, τρισάγιον, το χερουβικόν, το εγενέ πάσε, το κοινωνικόν κτλ. Κτλ. Όλα αυτά τα ενθυμείτο ακόμη ως να ήταν εχθές ο Γεροφραγκούλας και είχαν παρέλθει 15 έτη έκτοτε. Ακόμη και μικρά την αφεδρά επεισόδια, τα οποία συνέβησαν εις την Λιτήν, μικρών πρώτου μεσονικτίου κατά την έξοδο της Ιεράς Εικόνος εις την Ήπεθρον. Επειδή οι γυναίκες είχαν κολλήσει πολλά και χοντρά κυρία, τα πλήστα έργα αυτών των ιδίων χειρομάλακτα, τα δε κυρία συμπλεκόμενα εις δέσμας και περικοκλάδας από τον Παναγιώτην της Αντωνίτσας, τον πρόθυμον εις την υπηρεσίαν της Ιεράς Πανηγύριος, είχαν λαμπαδιάσει. Εις μίαν στιγμήν ολίγον έλειψε να πάρει φωτιά το φελόνι του παπά, ήτα και το γένειόν του. Τότε ο Παναγιώτης της Αντωνίτσας μη ευρίσκον άλλο προχειρότερον μέσον ήρπαζε τα σογκώδεις δέσμας των φλεγόντων κυρίων, τα σέφερε κάτω εις το έδαφος και επάτη δυνατά με τα τσαρούχια του, διά να τα σβήσει. Οι γυναίκες δυσφορούσε εγώγγιζον να μην πατεί τα κυρία, γιατί είναι κρίμα. Τότε εις τον παρεστώτον υιός πλουσίου του τόπου, από εκείνους ήτινες εις το ύστερον κατέστησαν δανειστέ του Φραγκούλα, και ως της ελέγεται ότι εις τας εκλογάς εμελέτα να βάλει κάλπιν ως υποψήφιος δήμαρχος, η Κούστινα λέγει ότι πρέπει να μάθουν να κάνουν οικονομία, οικονομία στα κυρία. Νύχτα μεγαλώνει. Η σημερία τώρα κοντεύει. Έχει νύχτα. Αλλά οι γυναίκες, ενώ ήξευραν καλύτερα από εκείνον όλα στα οικονομία του κόσμου, δεν εννοούσαν τι θα πει οικονομία στα κυρία. Αφού άπαξ είναι αγορασμένα και πληρωμένα και είναι μελετημένα και ταμένα εξάπαντος να καούν δια την χάρη της Παναγίας. Μία από αυτάς, γερόντισσα, ανεπόλυσε κάτι τι διέν θαύμα, το οποίον είχε ακούσει από το συναξάρι του Αγίου Δημητρίου, όπου ο Άγιος εις την Σαλονίκη επέπληξε ναυτηρός των νεοκόρων, έχοντα την μανία να σβήνει μισοκαμένα τα κυρία, και η γερόντισσα ήρχισε να το διηγείται εχθαμαλή τη φωνή εις την πλησίον της. «Αδελφέ Ονίσιμε, άφες να καούν τα κυρία όσα προσφέρουν οι χριστιανοί και μία μαρτάνης». Την ιδίαν ώραν συνέβη και τούτο. Ενώ ο παπάς απήγγειλε τας μακράς αιτήσεις της λυτής, επισυνάπτων και τα ονόματα όλα, ζωντανά και πεθαμένα, όσα του είχαν υπαγορεύσει αφεσπέρας ευλαβής προσκυνήτριε, ο Φραγκούλης έψαλε μεγαλοφόνο στο τριπλούν «Κύριε Λέησον», με τη χοντρήν φωνή του και με όλον το πάθος της ψαλτικής του. Τότε ο Παρπαδημητρός, ως της εφαίνεται να είχε πειραχθεί ο λίγον, ίσως διότι ο Φραγκούλας εν την ψαλτομανία του δεν επέτρεπε να πει και εκείνος ένα τροπαράκι σωστό, διότι άμα έρχιζε ο Δημητρός το δικό του, ο Φραγκούλας με την γερήν κεφαλικήν φωνή του εκθήμως συνέψαλε, του ήρπαζε την πρωτοφωνία και υπέτασε και εκάλυπτε την ασθενή και τερετίζουσαν φωνήν εκείνου, έλαβε το θάρρος να κάνει παρατήρηση. «Πιο σιγά, πιο ταπεινά, κύριε Φραγκούλη. Σιγανότερα να λες το, κύριε Λέησον, γιατί δεν ακούγονται τα ονόματα και θέλουν οι γυναίκες να τα ακούνε». Είχε κάπως δίκαιον, διότι πράγματι οι γυναίκες απήτουν να λέγονται εκ φόνος τα ονόματα όσα είχαν υπεί στον παπά να γράψει. Εννοούσαν να τα ακούει και ο Θεός και η Παναγία και όλος ο κόσμος. Η καθεμία ήθελε να ακούσει τα δικά της τα ονόματα και να τα αναγνωρίσει καθώς απηγγέλλοντο αραδιαστά. Άλλως τα είχαν παράπονα κατά του παπά, και ο παπάς, αν ήθελε να φάγει κι άλλοτε εις το μέλλον προσφορές, όφιλε να τα έχει καλά με τις ενορίτησες. Τότε η Αργυρή, η πρωτότοκος του Φραγκούλα, ούσα τότε 12 ετής, πονηρά, θυμόσοφος κορασής, καθώς έστεκε εν πλησίον εις τον πατέραν της, εψήλωσε ο λίγον δια να φτάσει εις το ους του και του λέγει κρυφά: «Πατέρα, άφησε και τον Παραπαδημητρό να ψάλει, κύριε Λέησον». Τούτο ήτο ως έμπνευσης και βοήθημα δια τον Φραγκούλη. Επειδή ούτως δεν ήθελε φανερά να υπακούσει στην σχεδόν αυθάδη παρένεση του Δημητρού και πάλι δεν ήθελε να δείξει ότι εθύμωσεν, εστράφει προς τον καλόν γέροντα και του λέγει: «Πε, Δημητρό, 40 φορές το, κύριε Λέησον». Τότε ο Παρπαδημητρός, ώστις αν και είχε γυράσει, δεν είχε μάθει ακόμη καλά τα τυπικά και δεν ήξερε ακριβώς πότε κατά την λυτήν το «κύριε Λέησον» λέγεται τρεις και πότε τεσσαρακοντάκης, ήρχισε πράγματι να το ψάλει 40 φορές, ώστε ο παπάς εβιάστη να παγγείλει ραγδαίως και αθρώα τα τελευταία ονόματα, και δια να είναι σύμφωνος με τον ψάλτην, ήρχισε πρώτης ώρας να λέγει: «Υπέρ του διαφυλαχθή είναι από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας» και τα εξής. Τέλος, μετά την λειτουργία, ο παπάς, ο Φραγκούλας και η οικογένειά του και ολίγοι φίλοι εκάθισαν και έφαγαν ομού και υφράνθησαν, και την εσπέραν ο Φραγκούλας επανήρχε το ειρηνικός και με αγάπη μετά τη συζύγου και των τέκνων του υπό την οικιακή στέγη. Πριν παρέλθει έτος, εγεννήθη η Κούμπο. Η κόρη αυτή, πλάσμα χαριτωμένων και συμπαθές, ανετρέφετο και ηλικιούτο, εγένετο το χάρμα και η παρηγορία του πατρός της. Δεν είχε μόνον νοημοσύνη πρώιμον, αλλά κάτι άλλο παράδοξον γνώρισμα. Ιονή χαρακτήρα φρονίμου γυναικός εις ηλικίαν παιδίσκης. Ύστερον, μετά χρόνους, όταν επήλθεν ο δεύτερος χωρισμός, η Κούμπο, 8 ετής τότε, έτρεχε πλησίον του πατρός της εις το κελί του, όπου κατόκει στην ανοφερία σχατιάν της Πολύχνης και την εγέμιζε περιποιήσεις και τρυφερότητας. Αυτή μόνον εδέχε το προθήμος στους πατρικούς χαλινούς ενώ τα άλλα τέκνα δεν ήρχονται ποτέ πλησίον του πατρός των και δια τούτο εκείνος την ονόμαζε το Ευάγωγο. Καθημερινώς έτρεχε να τον έβρει και δεν έπαβε να τον παρακαλεί. «Έλα πατέρα στο σπίτι, μη μας αφήσεις», λέγει η μητέρα ζωνταρφανά. Μίαν των ημερών έτρεξε δρομέα, πεδρά και πνευστιώσα, του είπε. «Τα μάθες πατέρα, θα παντρέψουμε τα αργυρό μας. Έλα στο σπίτι, γιατί δεν επρέπον», λέγει η μητέρα, «να είστε χωρισμένοι εσείς που θα παντρευτεί τα αργυρό μας, για να μην κακιώσει ο γαμπρός». Το όντιο φραγκούλας επίστη και φιλιώθη με τη σύζυγόν του. Ιραβώνησαν την αργυρό, ήτα με το λίγος μήνας την εστεφάνωσαν. Ήτα πάλι επήλθε τρίτος χωρισμός μεταξύ του παλαιού ανδρογίνου και με ένα γεροντόπαιδον μαζί, το οποίον ήλθεν στον κόσμο σχεδόν συγχρόνως με τον γάμο της πρωτοτόκου. Τότε η Κούμπο, ή της είχε γίνει 13 ετών, δεν έπαβε να τρέχει πλησίον του πατρός της και να τον παρακινεί να αγαπήσει με τη μητέρα. Μίαν ημέρα θλιβερά του είπε: «Δεν θα μπορώ πλέον να έρχομαι, ούτε στο κελί σου, πατέρα. Είναι κάτι κακές γυναίκες εκεί στον μαχαλά, στον δρόμο που περνώ, και τις άκουσα που λέγανε καθώς περνούσα: Να, το κορίτσι της Φραγκούλενας, που την έχει απαρατήσει ο άνδρας της. Δεν το βαστώ πλέον, πατέρα». Το όντι παρήλθον τρεις ημέρες, και η Κούμπο δεν εφάνει στο κελί του πατρός της. Την τετάρτη ημέρα ήλθε πολύ οχρά και μαραμένη. Εφαίνεται να πάσχει. «Τι έχεις, κορίτσι μου?» της είπε ο πατήρ της. «Αν δεν έλθεις, πατέρα», το απήντησε ένα ποτόμος, «εύνης, με παράπονον και με πνιγμένα δάκρυα, να ξεύρεις, θα πεθάνω τον καημό μου». «Έρχομαι, κορίτσι μου», είπε ο Φραγκούλης. Το όντι την άλλη ημέρα επήγε εις την οικία. Άλλη νεαρά κόρη έπεσε πράγματι ασθενής και είχε δεινών πυρετών. Όταν ο πατέρας ήλθεν παρά την κλίνη της και της ανήγγειλεν ότι έκαμε αγάπη με την μητέρα της δια να χαρεί, ή το αργά πλέον. Η τρυφερή παιδίσκη εμαράνθη εξαγνός του νόσου και ούτε φάρμακον ούτε νοσηλεία ίσχυσε να την ανακαλέσει στον πρόσχερον κόσμο. Εκοιμήθη χωρίς αγωνία και πόνον, εξέπνευσεν ως πουλί με τη λαλιάν εις το στόμα. «Πατέρα, πατέρα, την Παναγία να κάμετε μια λειτουργία με τη μητέρα μαζί», είπε και απέθανε. Ο Φραγκούλης έκλαψε ένα παρηγόρητα. Έκλαψε ένα χόρταστα ομού με τη σύζυγόν του. Κατόπιν απεσήρθη και εξεκολούθησε να κλαίει μόνος του εις την ερημία. Ο τελευταίος ούτος χωρισμός ήταν μάλλον φιλικός και με τη συνένεση της σινιόρας ή της έβλεπεν ότι ο γέρον σύζυγός της επεθύμει μάλλον να γίνει μοναχός. Ο Φραγκούλης ενθυμεί το μίαν τελευταία σύσταση της Κούμπος. Με τη μητέρα μαζί. Μόνον εν παροδικών πείσμαν του είχε έλθει. Το εφάνει ότι οι αιίδιοι αδελφές της, η Ήπανδρος και οι άλλοι δευτερότοκος δεν την ελπίθησαν όσον έπρεπε, δεν την επένθησαν όσον της ήξιζε την ατυχή μικράν την Κούμπο. Έκτοτε εξεκολούθη να ζει ολομόναχος πάλιν, τώρα επί γύρα το σουδό, και ενθυμείτο των στίχων του ψαλτηρίου. «Μία πόση με εις καιρόν γύρος, και έως γύρος και πρεσβείου μη εγκαταλείπεις με. Και την ημέραν αυτήν την παραμονή της κοιμήσεως πάλιν, τον ευρίσκομαι να κάθεται εις το προάβλιον του Ναΐσκου και να καπνίζει μελαγχολικός το τσιπούκι του με τον ηλέκτρινο μαμόν, αναλογιζόμενος τόσα αλλά και τους οχληρούς δανειστάς του, οι οποίοι του είχαν πάρει εν το μεταξύ το καλύτερο κτήμα, ένα ολόκληρο βουνών, ελαιώνα, άμπελων, αγρών με οπωροφόρα δέντρα, με βρύση, με ρέμα, με νερόμυλον, και να εκχύνει τα παράπονά του εις την νόδης μελωδίας προς την Παναγία».
1: Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η εκπομπή μας. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Και επίσης, όπως πάντα, μπορείτε να μας ξανακούσετε το Σάββατο και ώρα μία τη νύχτα στην ιστοσελίδα μας www.mediaclick.hu. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας η Λεκτρα Γκάρτη. Εκ μέρους μου και του συναδελφού μου τον Ιστουάν Πουόρ, σας αποχαιρετάμε. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette 2026-ban. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Boka Tibor.
3: Köszöntöm Önöket! A mai fél órában egy olyan énekesnő dalaiból válogattam, amely még nincs 30 esztendős, mégis régen jelen van a román zenei világban, ráadásul több műfajban is megmérettette magát, beleértve az olyan zenei stílusokat is, amelyeket sokan elutasítanak Romániában. A szakemberek szerint azonban a szóban forgó fiatal énekesnő bebizonyította, hogy a zenei műfajokat nem szabad nagyon szigorúan venni, hiszen megfelelő énektudás mellett bármi lehet vonzó és a fülnek kellemes. Teo Rose, eredeti nevén Teodora Maria Diaconu, ma már Románia egyik legkedveltebb és legismertebb művésze. 1997. augusztus 8-án született Ploiești-en. Sokak szerint ő egy született tehetség, mások szerint ma is keresi az igazi útját, de valamennyien egyetértenek abban, hogy szeret kalandozni a különböző stílusok között, ez utóbbit inkább kihívásnak tartja. Elsőként szóljon egy népzenei dallam Teo Rose előadásában.